0: في هويك نموت يوم سوينا من بفيوم
1: Αφήγηνα φέτσο εκφέ Εμάν σαχήνα εν τε κορβέναν εμπι παρακλήτω πι εμπνεύματε τε μετ μη σερενέ μαρέ.
0: Τι έτσιρον μη εσύ σωσίτας μη συνάνε με φτωτή πιλόγος.
1: Σερενέ μαρέ αφένο σερε. Εφόμ εψίρνη μωρές μόβεν βέτο εψίρνη.
0: Εμί χαίλ βίν εστιν άρσι άγγελος βικρημένην οβέιεν τέτοι ανάστασι.
1: Ισόλ μεν εσός εν σόφνη φόιν σόφ εν σόφ εν ψά. Α, είναι χνόμου σα λίγο τον ώστε μου φτύνει ο ονάτε μου.
0: Ρωτή τι είναι μου να ανέντε, κερίνη σε μην ανέντε, κερίνη κανενό, μην ανεβού.
1: Τον ώστε μου κομμέ, ευχαριστώ, νυμπε και ότινα. Αγαθός νεμένου μέσω ευγιάκ των κέξωτε μόν λαϊνόν. Σνή λεφλούγησον.
0: Επί προσοκείς το σύτε.
1: Ήρυνη πάση. Το πνεύμα τέσο. Ομπάν φανάσαν αλλά δάβεταν κούλα μπραμπένα ολέχνα ο μουχαλίσνα Ιησού αλμασίχ. Νεσαλ ονοθλούμεν σαλάχα και αμοχέμπ البشر. اصبر يا رب مرضى شعبك.
0: وانا بين اخوتنا المرضى بكل مرض كان في هذا المسكن او بكل موضع لكي المسيح لنم علينا وعليهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم بالمراحم والرأفات اشفيهم انزعلهم عنا كل مرض وكل سكر. روح الأمراض اطردوا الذين أبطأ مطرحين في الأمراض أقيمهم وعزهم المعذبين من الأرواح النجسة أعتقهم جميعا الذين في السجون والمطابق الذين في النافية والسابية والمقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم.

0: λόγητος Κύριος οσιός Ιστος Ιωνές Αμήν. Μιας νοσίρου εσμό επτσόης μαρού εσμό ερωφεν γενιέ οσίρου γεύθμαϊ τα περί εγών ο άντιμις μη εν τε επτσόης σοφάιν εν εμήν ελληρώια.
1: Θεείο και Άγιο Πνεύματι και νυν και στο Θεό

0: Θεό άκουσον εν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Εσμαρώτην και βεσνιούχαν ευρώμ σώσεν τέν εγώμ, Κύριε φλόγεσόν εκ το καταλόκαν Αγέιον Ευαγγέλιο.

Χριστός αυτόν φεύγον χρυνή εθμόν αυκορφημεύμο χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημαϊτσα βυθίτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακη εμεύμου εμπούες γεμγόμην αμονή εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ βεβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπιτσί σύνεμ αφ έχον ενεύμα εν εμπτών, αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ουόν εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οιέ.

δε χρεστός αυτόν φεύγων χενή εθμών αυκόρ φεμεύμο χεν τεύγων αφεθρε εμποών χερου οίν ιερών εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήθιτ εμεπκάι νι εμνότην τί αμήν τεφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακι εμεφμού εμπούες γεμγόμην αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ βέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελήλ. Αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ, έχον ενεύμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ βέβεφραν, αφ ον εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οιέ